0: What do you do to help others feel they belong here?
1: Λαδάβω σο, ο βακασά μου τάκα, μου μπαβακά εδώρα. Μου βουκέι η ρεκίνα νονόντα, έρω βουλάνι μάι, ενώνονται τυχτικό. Δόνα κάποινα καμέντα, το κίνδε βέκι ήρα, έρνα βέκαντα, έρω βου μάι. Με ρεκελά τίκο ήρα νήρα το κίνη τίκο. Με βακάνα, νονόντα η βακαράου, βακέντα, με το κέι. Ένα βονούα, έντα σούσου, καδάβω του μήκίνα. I welcome new members and introduce them to others to help them feel part of the community. I listen to what people speak and encourage them to share their thoughts. I organize events where everyone can participate and connect with one another.